Ε, έτσι πέτα γονσάνι αν κάσε. Μόλιο, μόλιο, hey. Άρε τσοβέ σαλούτσιε.